0: Εμώ και κι αν νιαφά ρόπο γαμέγκανάτε δίνω ακέτα ζέρβανα στην άγραμα λάσσα μου δε βρέτε το μαδράτι ένα φά ορμάι αφερνούδε non c'ha mai più un contratto.
1: Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.